0: Πες να πω ας άλλο. Από ας να βρένε τα υπά εμά. Να μισούν να κάτι σβρέ. Λεγκάζω που αν μελά του γιά.
1: Γιώργη χωρίς άκουμε μου τα κιάβα. Βίγε.
2: जी हाँ जानते हो।